0: πάρει ευχή, πάλι η πιτηρίδα.
1: Κάτι μου λέει ότι σταμάτησε το Ultrex. Έτσι δεν κάνει τίποτα. Μη σταματά και ξαναρχίζει. Μόνο Ultrex σε κάθε λούσιμο και δεν ξαναγυρίζει πιτηρίδα. Και μαλλιά, ε!
2: Μόνο Ultrex σε κάθε λούσιμο. Δεν έχετε ανάγκη κανένα άλλο σαμπουάν.
3: Καιρό είχα εδώ με τόσο όμορφα μαλλιά.
2: Για όμορφα, γερά μαλλιά, χωρίς πιτηρίδα, Ultrex σε κάθε.